Mysterium fidei. Μέμορες ηγητούρ μόρτις ετε ρεσουρεσιονες έγιους, τη βιδόμενε πανιβίτε ετ κάλιτσεμ σαλούτιος οφέριμος, γράσες αγέντες και ονοστίκνος αβουίστη αστάρε κοραμτε ετ τύπη μινιστράρε. Ετ σούπλιτσες τε πρεκάμουρ, ουτ κόρπορις ετ σάγγουνις κρίστη παρτίτσιπες, α σπίρτο σάγκτο κογκριγέμουρ ινούνουμ. Ρεκορδάρε δόμενε εκκλέσι του ετ' το όρβε διφούσε. Ούτε αν η καριτάτε περφίτσια, σούνα κον πάπα νόστρο Λεόνε, ετ' επίσκοπο νόστρο Έκτορ, ετ' ούνιβερσο κλέρο. Μεμέντο έτσι αν φράτρο μου νοστρόρουν, κουί είναι σπέρα σου ρεσιόνε στόρμι έρουντ. Όμνιν κουίν του αμυσιρασιόνε δε φουντόρουμ, ετ' έω ηλομεμπούλτο του η αδμίτε. Όμνιμ νόστρουμ κουέσμο μισερέρε, ουτ κουν beata δε γεννητρίτσι πύργινη Μαρία. Beato Ιώσεφ, Ιω Εσπόνσο. Beati Απόστολη ετ όνιβου σάντη, κουί τίβια σέκουλο πλακλέρουντ. Eterne vite meriamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus, per filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritu Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén.